Πάμε χάσα την άκουα, αχ. Συνήθεια, αχ. Συνήθεια, να κόβει λιβάν, σε αλεκόλ, κοσεάλ, μαλαχάν στα ρεφέις. Λαχκούν, αλκούν και αλιαχέ, δε ερμάν. Μελά και όχ, χαχό, βάλ. Φωσκοπό, λαχλαό, να κοξί, με καρακούα. Αν υπερθέλω, τσέ, αν δέσω. Άλλο πακμίλ, ούτε καλογλαχλά χάνα θα είναι τα μαρία μαγάς κονκενάλ, ούτε το κοκαΐ, ούτε τα χελάκ να κόνσκελπαν. Παταλάν σα λικουτούμε να κόν. Παράζα με τα ραβίτ κουλάπα, θα είναι τα ρόσα. Και κοκλή τσακ πιτσίκ τσιχουλή με άλλη χασκασίλ, τσιχουλ την καλοκή, καλή κουκουλή, χαρουκτσά με να κόν. Χαράζε σαλικτή γλυβάν, κατόλικο, παρόκια δανείο δεός. Άραζαν τα ρόσα αλήμα. Κι κουάν χουλάκ, λεχκούτ παρρή με καρακουά. Πάνε κοκαΐα κότσι να βάλα και τότσες και βάλα στη λάσα χώρη που τη σε παρατή. Όλα και κοκαΐα, με καρά Χρήστο Κρίστο. Άρα αν και όσοι αγγείλ κικ και όσοι στεκό πιθε σε αγγείλ μες στεκό μες στεκό κικ ήρου άλλα τελός ατελός αέμα κικ ουλί θα χωροπάτ και κουέσαι και βάλε σε λάζ και χνάμε την ωραία με θα χωροπάτ και ουλιά καράς φορτών κυσμάκε. Καχύρι και ο κότσεκ σε στέμπαλ και κολλή σαν το κοσόβις κακάς με λιπό Οκτώβριο σαν τη χαμένα δασέντα σε 44. Άρα τελειώς. Τώρα είμαστε σε ρετάλιος. Μαλαχαΐν Λάχε σε βεσαιόν σαν βεσαιόν ζέλη τη χλεβάν Κασκέρα γιατάν καμένα σκούλη χαρακουάι. Ο κόλλη λιβάν σε τσεχό καούτ να χτιώτσι τσεχό μπακ όλα τσεχό κίκ ηρού με κι σημανόν σε χωροπάρ και κόντσι σποχπάν και χωροπάρδι πάει να χωκαεί τσάχ τσάχ ρελμπάλ όπα και στεχλάν σε χαρέν χώρι ελταλίλ

0: fac și să primești coșlac. Apoi te rog, oferi cu altă să scurim paraciunul de nas în ortodox. Arată scurie, o tăreamă cu testiere de căruț, anii de pas, o testiere carapelul de căruț, acolo. Asta se gălsa, autocar. Te scurie pe el, o cocotă pe la col.
1: Να φανάσκω όλοι είσαι λάδι. Είμαι να έχω λάδι κύριο και ο γέτσι που έτσι όπου να έχω λάδι τα χέρα του να ξαλούζες, κανόθες, καβάνα και κουάς κοντμπελέ βέβλη καβάλι θα στο έπαρε αλλά δεν θα λέει να χάει. Ο καλά κόσμος να έχω λάδι κούτερα να έχω λάδι κούτερα να έχω λάδι κούτερα να έχω λάδι κούτερα να έχω λάδι κούτερα να έχω λάδι κούτερα να έχω λάδι Άλλο κοσάτα ζωικά μου να έχω κάνει και ένα ακόμα ακόμα κανονθόλ καχόν σε λένε ακούς κουτμπαλέπι ζωσιμέλε βικαβάι και ακόμα έχω καλόν με τα χερόκλη σαρόλ και κανά από να έχω κοβινά τα κοινάλι καθώς η σκέσα λιμπή ο τκεσκέρια ούτ νικά τα επάπνω με τα χερόκλη σαρόλ

δεν υπάρχουν. Κουβαρές, μονοκουβάρτα, έρτα, άτυρα και αχωτό, λάθο είναι όλα. Κορπάκια, τζάμια, ιερός, μελιάν. Εγώ λίγο τη σκρατή έχω την πληγό, θα γράφω, δεν είναι εκεί, θα έχω την πληγό. Και όλα λένε γένα, λένε γένα, πληγό, εγώ μελιάν. Τα χέρια όλα τα κόστα είναι, όλα τα χατσαλή.

ευτυχή, με αυτό που κουτάω και κουν, με σκουτάω, με σπιχνούν στα πλή, μαλλιά και πικί, με σκουτάω με τσουή, με αυτό σαν ξέρω ευτυχή. Με σκουτάω και με κουτ, ούλης του κύριε με αυτό, ο τσίπ τα πίκ, ρίσκα ούλης του κύριε και πίκ, τσόχα. Ούτσι λίπα θεωκή, ραπίον και τσόν τα πίκ. Τι σχολεία είναι,

Αν κουλικόπηρε και είδε σε καλύμου, αλέξανδρο σέλο, το καλαβέλε, σαλαντά, θα έτσι λίγα τσοκερέ κόμις. Όλοι λένε ο Βίκτορ κουβλάς με τα καρσάνου και πουλάς τα κρέα γόβι. Λε σαλόνα μαρίνο, λε τσομέλκο, φορείς τέλει ο γιος σας. Αέρο κότσο κουβλίτσο να πέρε κουάλι, αέρο λαχνιόνι τσεκάι, λαχόρον, λαχνιόνι τσεκτέμοτε. Βοηθούν οι Βίκτορ φορέ μαρσάνα τέλει κονομαρμένο και βάχει βοήμια δε μικροφόνο. Αγώς. Αγώνα, όλα εκεί τα στέ, εσκουτσάνε βεσκόν που αγιαδρόλε. Σαν βεσβέλια για τελεβάν κομπλέχα με κονσόν, σόν ηλικές, αγώνα.

γνωρούνε να έχω σπό και πάνε. Ο χώρος του κουτσίκνας, αχ, και ο τσουσίκνας, αχ, θα πέμπαγε άλλα.

ένα κόλλικα και πράγμα, ρένα σιγοκέιν τα κατάρου με τα βαρκόλλη σχαλιαλίωμ, λιγάκου αδειό, σε λιγάκιου άμ, ρένα χτωρού γρετσενική, λιχό αλάλ, καχόλ πεχίλ, τσιρούλ ιδιό. Κόλλη αλλά και εγώ στο μουσική να σε σιγοκέιν, εσύ λέω έτσι, τα κουάν καλοσύν και ο γαρή λαέσεν λαχ λεκτόρες, μόνοι τόρες, σαν λικουτάν δομίνγκο, χούν λαχέψ κακάλ σμελιπό χαίν, λαχέψ κακάλ τρέιν, τεσμελιπό Αγώστο, λίκαν χέλ γαίντραν, τα κουάν γαλές αλικό μου δέλ κολόνιο λα Τρινιδά, τα τυγκά γαίν σε κόσα κιν χωνέλ, ρίν αγλάουτε ρε, μέτερ γέτς έσα κιν χωνέλ, ρίν εκούτε, κάμψαν λε λεξιονάριο χουάλ, ούσαν αχμαχούν τα παλτό ερέτσαν. Αν εσελάντη και στα γλώσσα ανέβλη κομισιόν ρε λεκτόρες, μονιτόρες ρε λίχα Άρια Σαν Πέδρο, γλακούαν σε τσοβή. Α και τσεσέβ να κόνα είναι αξαλή δομήνου κόνα τσάκρα τα κόνσλη καγγέλ χαίνκ, άρα κόνα είναι τριβιδά παιδιά λέ. Ο καλός σε τσο χίλτσο ρε, λέ αξεσκουράκ παιδιά λέ σκόνη καβρισίν ρε λέ. Λέ Σαντήλ Τακουάτ, Κολόνια Λατρινιάς, Νουμέτσικαν, Σαάλες Μπανουμάτσικαν, Λαχόκ, Ουμπάνκ, Σισάν, Ένα, Πάλι Καγέλ, Σαλισάν, Τιγλέση, Βετιαλέ, Σκουάνκ, Βετιαλέ, Τσόλον Πακ, Αράναχή, Κολόνια Λατρινιάς, Κουάνακ, Σκουάνκ, Βετιαλέ, Λαχόν, Τα Κουάνκ, Βετιαλέ, Λεκτόρες, Μόνιτόρες, Σαϊλατσοχίτσο, Γρέτσο, Χοντρός, Ακάβρε συμβάλλει, κουβαλούρι, αγόρα ζήτημα, ο κανένα έτσι ο Ρίτσο Γρέτσο Κουνιδέ, λέει και σε ένα παιδιά σε τη σχολή τη Κουνίδη, είχα Άρια Σαν Πέδρο, λέει τα χέρια σε έναν τραπεζιά, αλλά και να κενά λέει, να ξαδομίγω, χαίν, λέει τα χέρια κακάλε με λοιπόν ένα Αγόστο, τα κουάνχλι κάβρε σύγκ, και ο Ρέμπλε Τόρε, ο Τουμόνι Τόρε, σαν κολόνια Λατρινίδα. Αν είναι έτσι άλλο, και ο Κόσκι Αλχατσότη νόμισε κιλ. Κουέκουτσι να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να σιγά να σε έχω κάνει, να Juan la Jerula, Juan la Jibbe, Juan la Jerula, te cago en el leccionario. Oye, te apchan el bus, es marteta, van a hacer el parqueo, reggae, carchaco, banchan, eh. Ahora hay que sacar el bus, es de que llegan a Colonia la Trinidad. Ojalá te paro si lo vi, te esculo, salic ángel a An. Cuando escuché que se gana, se echó caen, salí a Tenamita, Arán San Juan Chamelco, salí a Chuchu, que no echó con ellos. Αν σαν Juan Chamelco, alto era pase, αν καήμψε και κάσμε λοιπόν, χαίν αγόστο, τρε λεξιά παίν. Αν σαν έτσι ο Ρίτσο, ο Κάκο, ο Κάρο, σαν Λουράδι, ο Κάτσα, ο Λάχο, ο Σιλάν, σαν Κούρσα, ο Τάλο, σαν Χούλη, ο Σιλάν, ο Χαίν, ο Χρέτ, ο Λάχ, ο Λάλ, ο Κομπεγά, σαν Λίχα, ο Χούν, ο Χούν, ο Τσικαλεμπάλ, Ρίδι, ο Ροσκάλ, Τσικαλεμπάλ, Τσάνες, Κουαντινίδη, ο Σέντρο, σαν Χωσέ. Σαν Λικουτάν, Σάββαλο, 29, σμε λοιπόν, χαίν, σε 29 Σμελιπόχα ή Σεπτέμβρη, Τσανέλ, Σεπτέμβρη. Έλασε, Μαρέ, Αγόστο, Ροστανά, Έλασε, Αρήν, Αγόστο, σε σκέψη τα χέρια, Χαλάν, Αρήν, Σεπτέμβρη, δεν σε τακά. Μπε, Μαρέ, Αγόστο, Τανά, Μαρ, Σεπτέμβρη, Χαλάν, Αρούν, και δεν μπορεί να κάνει, Λέσαι, ένα τακανό, με κιάλ, Μαρ, Χαλάν, Χοκαίν, Τσιαμέ. 29 Σμελιπόχα, Αγόστο, Τακουάν, Λικαβρσέν, Αβάν, Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη να σε σκέφτε, αλλά είναι ένα καλό παιδιά, μα το σε λοιπό Σεπτέμβρη, κάτι να, μαρέα, μαρέα, ξέρω το να σαμά, ναι, παιδιά, λέ. Αν είσαι λέω να σε έχω κάνει, τα κουάν ρικάβρε σύγκε, άκνε και νέο λαές τσεχονιλές, λι 45 τσικομονίλες, κουεντεόλικα σέντρο Σαν Χωσέ, Ρέαχ τσολάλ κούβιγα, τε βρωσέλ, τα κουάν ρικάβρε σύγκε, τα κουάν χούν ρικάβρε σύγκο, ρε λαές, ρέαχ τσολάλ κούβιγα, αλλά ή τα κουάν ξαλί, Καλβάριο, όλοι μπαινιμιλές τσιχονιλάς, σαν σε κουάσα κύμχονελ, ρε λιεγλά. Με μπανούλι πάλτσαν, μπανούμαχος ηλάτσαν. Μπαντός αγαίβι, έτσι λεχονάς και στο τεχέν κλεβέτα, σκουλάς σαν λέει καγχέλ, ακ κάβρ στην πίλβη, ατσό κερί λαές. Αν είναι λιές ελάν, μπαντός κοκέρος, άγους όλα καλά σε, μπαντός μπανέρε τσιχονιλές. Ο Κακούλη Ρεσελάν, να σε έχω κάνει, αν να σας λέγα παρόκια Σαν Χουάν Μπαουτίστο, Σαν Χουάν Τσαμέλ, κοσάς, λεξόν, μπαντός ηλάς, βγαίνει.
¿Sabes que la gente cuando dice cuando vas a negociar gente, bueno, se la echan, se nos dijo, si la echan, te van a salir, te nos dijo, ni jala, se la echan, la está clara, a ministerio de litúrgica, zona, chi, centro. Nachalikutan le doses beli po septiembre ta toh majita cual que cabra se ha hecho que la oita es saconza lewe que es chae sali parroquia hon honchan shbaile salikutan aan cual juli cadia como leta o subtesik tok padre aan sali catedral coban Uteba le cagua padre, le cuanquep aan, sali parroquia chamelco, cuanquep chak sali locla cangel aan, lita cuan aan sali catedral chiruli cutan sábado 12 de septiembre. Jocana que es jalman scutan quichan le se estaximan, jun shaman chic. Le cabre sin gaine choquere la echan la ministerio de liturgia yoch chikwang chiruli kutan el sábado 19 belipo septiembre chalán kwa shakil joner que la gente kakal kasar reatla hoy ben inglés sali parroquia chamelcon le kes kwan sali cabre sin gaine joak liturgia Reileja parroquia Hong Kong, Reileja zona Echi centro. El señor Lenga está acá con Manuel Seixol, coordinador zona de Ministerio de Liturgia Chana. Ahí en la ciudad de Yocos, que el gacho es un ciclo de Mateo Sacarvillo, que es un vinquilo que cangel y yo, chico, lecto, jaranza, lejón, cabana. Aunque la que se ha hecho, que van a cangel y la

κιλάνα σύζυγο κρύο, θέλει μηνύστρο. Χωροκάντα χναχατιέρε, είπε κι άλλα. Κουάν, η βαμπίλ, είπε κι άλλα. Το χμαχίτσι, τα κουάν, δικά βρεσάν, και βρέλε μηνύστρο. Αράντε Σαν Φρανσίσκο, χοκάιν, αχκουάν, είπε κι άλλα. Αγώνα χατιέρα, χμαχί, τα κουάν, σου πανέ, φιλικά βρεσάν, και σκούντζα, καάν, λεχοκομό, γιατί και χολούμι, δεν είχα χελάιν. Ο κανένα χιλά, σε παρό, βέβαια, με κουάν, με τεσέ, είπε κι άλλα. Περίκα, σκούλι, είπε κι άλλα. Κουάν, σαλι τηλέφωνο, δεν ξέρω, και είπε. Ο καλακανίδη σε λάβια και θα τσοσόψει περίπου και σε περίπου τες κουλάξα για κάθε συγκύλ αβάν θα σάλε θα είναι αυτά που άλλη καλουσίγκ αβάν ζέμινι στρο αβάν ίνκα τρακουάν καλή για σιλά. Κοντά σε γρήπη να σε κέφω ραμπική λεχτά προγράμμα αρίσε η ράδιο σε λεχατρεμίτ σαν πίγρο καρτσά τον αγώνα κομπασάν το αγράν σε λεχατρεμίτ κομπάν σε λεχάν πόχ που λαχάτσα σκομπάν.

το σπίτιο μου. Με τον Big Omar, μέσα στα γαράντο. Αυτά στο περάδι, να πέκρεσαι. Αμίγος, nuestra frase del día de hoy.